Ο Μπεϊρούτ και Ρετσίκη Μαϊκάκ Σαγάιν του πυραβόρ ου αβέρακ Βαϊτ σκουκάν ωρέρε πυνικούτια Ορ δάρνας του τρα

Ο Μπεϊρούτ και γετσίκι μάιρ καχακ Σακάιν του πυραβόρ ου αβέρακ Βαϊτς κουκάν ωρέρε πυνικούτια Ορ δάρνας του τραγούτια